Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Cyril.
1: Ich bin Robin Schulz.
2: Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: It's Purple Disco Machine.
0: 89,6.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Ιωάννινα.
1: Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: More music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Με τις ομιλίες του αφεντικού της ροκ στις συναυλίες του υπέρ των δημοκρατικών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Λίγες συννεφιές και αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Όλοι ξέρουν τον Athens DJ.
5: Καλέ, ναι.
4: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Hello Greece, this is Dua Lipa.
3: 95,2 Athens DJ. DJ.

0: DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 από βόλτ, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου, λίγες νεφώσεις και η Θεσσαλονίκη στους 34. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 26, Κηφισιά 24, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη 25, Μονακό 26, Λονδίνο 16, Ρώμη 23, Παρίσι 24, Κύπρος 20, Μαδρίτη 22, Κάιρο 24, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 69-31-952-952.
8: Μάλιστα, με κάτι τέτοιους τρελαίνεστε, θα το εξηγήσω.
9: Okay.
8: Θα σας τα πω, σήμερα τέρπα να τα πω.
9: Ναι.
8: Ποιο είναι το φυτό της τύχης?
9: Το φυτό?
8: Άμα, υπάρχει ένα φυτό το οποίο σου φέρνει τύχη.
9: Α, θα ωραία.
8: Τα ονόματα στην Αγγλία

0: upside down, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από τα Κτέλο στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και τέλος κίνηση έχει η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε το Παρασκευό Σαββατοκυριακό?
1: Έκανα μπάνιο, δεν ξέρω αν φαίνεται.
0: Μπάνιο τι, στο σπίτι?
1: Όχι Μιχάλη, πήγα και έκανα μπάνιο, μπάνιο.
0: Στη θάλασσα?
1: Σε πισίνα, ναι. Ναι. Πολύ ωραία, δεν είμαι και το μαύρισμα.
0: Δεν μπορεί, αυτό δεν είναι, αυτό είναι μαύρισμα με μπογιά από πάνω κάτι. Έχεις κάτι στα φώτα. Στα φώτα έχεις.
1: Έχω τέτοιο να ξέρεις, αλλά δεν έχω κάνει.
0: Φαίνεται, ρε. Δεν σου πω κάτι. Σου παρακαλώ.
1: Όχι, πήγαινε και μπάνιο.
0: Για να δούμε διαφορά πρέπει να δούμε το μαγιό, το εσώρουχο, αν κάνει διαφορά.
1: Το κάτω.
0: Ναι, που κάνει άσπρο. Εκεί θα δούμε αν είναι αληθινό το μαύρισμα.
2: Δεν μπορεί.
0: Παρακαλώ. Εσύ?
2: Εγώ από παιδότοπο σε παιδότοπο. Είχα επισκέψεις.
0: Σε πληρώνουνε τουλάχιστον. Εσύ?
3: Εγώ βλέπω ποδόσφαιρα, τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Και εγώ εδώ δεν μετακινήθηκα. Παρασκευή ένα Μπρουνέλο.
1: Ναι.
0: Στο Κορονάκι.
1: Για κόσμο, για κόσμο.
0: Δεν είναι αμέ.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Τριγύρω δεν είχε πολύ και γι' αυτό το πάρκινγκ ήταν εύκολο.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί ήταν γεμάτο.
1: Πολύ ωραία.
0: Το Σάββατο Πολιτεία Tennis Club, ένα event εκεί κτλ.
1: Α, τι ωραία.
0: Καλό.
1: Πολύ μ' αρέσει το Πολιτεία, το αγαπώ πολύ.
0: Ναι. Και χθες Κυριακή ξύσιμο.
1: Ξύσιμο, καλά έκανε.
0: Εννοώ στην πλάτη και
1: τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Είναι ωραία να γίνεται και αυτό που και που, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Μα.
0: Και κάθε τόσο να αλλάζει σταυροπόδι.
1: Α, φανταστικό κι αυτό.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεις 9 ετών, λέει.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
6: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσεις?

0: γενέθλια σήμερα, αν έχεις τα γενέθλια σου, χρόνια πολλά. Για άκουσα, σου πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ελκυστικοί, σταθεροί και ολίγον τι απότομοι. Έχετε παράξενο χιούμορ και γνωρίζετε τι σημαίνει γελίο και τι παράλογο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Σάρα.
0: Η Μάρα και τον ακούσει ένα απάντημα.
1: Και ο Ηλιόφωτος.
0: Ηλιόφωτος.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά. Σήμερα στην Αμερική είναι η Εθνική ημέρα εκτίμησης της Αγελάδας.
1: Φανταστικό.
0: Σε εκτιμούμε απεριόριστα.
1: Εμένα?
0: Όχι, γενικά. Λοιπόν, μάλιστα. Patrick Stewart, σήμερα 86 ετών, ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες X-Men και Star Trek. Ο Harrison Ford, 84, Αμερικανός ηθοποιός κλπ. Η Diana Jones και τέτοια. Τι άλλο έχει? Ναι, σαν σήμερα το 1923 γίνεται η εμβληματική πινακίδα Hollywood στους λόφους πάνω από το Hollywood στο Los Angeles. Σαν σήμερα το 1985 η Duran Duran είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες που έχουν νούμερο ένα στην Αμερική με ένα θέμα James Bond. Μιλάμε για το A View to a Kill που πιάνει κορυφή.

0: τι ωραία, 7 και 19, καλημέρα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκά και τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Τίποτα.
0: Δεν θες κάτι άλλο, ακριβώς. Το Μπάρι στην Ιταλία,
1: ναι,
0: σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο.
1: Okay.
0: Άστα το, θα δω, κάτσε να το σκεφτώ. Δεν έχει, ετοιμάζει βαλίτσα και φεύγεις για την απόλυτη Dolce Vita στο Μπάρι. Κλείσει το εισιτήριό σου στο aegeanair.com. aegeanair.com ή στο aegean.
1: Αχ, θα πάμε στο Μπάρι.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Μπα και το. Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Εγώ έλεγα να πάω να κάνουμε εκπομπή από εκεί, Μιχάλη, που είναι και εξωτικά και ωραία.
0: Το Μπάρι δεν είναι εξωτικό, ωραία.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λιμάνι είναι, να σου πω κάτι. Είναι μια χαρά, ωραίο και αλλά δεν είναι εξωτικά.
1: Πρέπει να περνά από εκεί με το πλοίο για να πα στην Ιταλία.
0: Του, στην Ιταλία είναι το Μπάρι.
1: Ναι, ενώ η Ιταλία μπει πάνω.
0: Και γιατί είναι εξωτική η Ιταλία.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Ποτέ.
1: Εντάξει, δεν μου αρέσει.
2: Τι χειρότερα, τι άλλο θα μάθω.
0: Κάτι θέλω να μπει.
2: Μήπως ενώ είσαι Ταϊλάνδη, κάτι δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Το Μπάρι.
2: Μα έλα μου ντε.
1: Με δεν μ' αρέσει το Μπάρι, φανταστικό.
2: Να σε πάρει και να σε σηκώσει. Έμα δεν μπορώ.
0: Αφήνω που κανείς δεν θα σε πάρει.
1: Ναι.

0: Golden και να σας πω ότι η εταιρεία Body Action πρωτοπορεί στο athleisure wear με ρούχα που συνδυάζουν άνεση, στυλ για κάθε στιγμή της ημέρας. Θα βρείτε t-shirts, αμάνικα, βερμούδες, κολάν, παντελόνια, slides για καπέλα, ό,τι χρειάζεσαι για να νεώσει το καλοκαιρινό σου look. Μπορείς να μπει στο bodyaction.gr και να βρεις τη νέα συλλογή του καλοκαιριού με εκπτώσεις έως και 30%. Θα σας δώσω ένα σετ τεμαχίων, δύο τεμαχίων, εντελώς δωρεάν. Εάν καταλάβω ότι έχετε ξυπνήσει. Ρώτησε τους.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Ελάτε να τσεκάρουμε 2-10-61-46-9-9-7. Είναι τρεις ερωτησούλες. Αν τις απαντήσετε σωστά, θα κερδίσετε ένα σετ δύο τεμαχίων από την Body Action. 2-10-61-46-9-9-7. Με έτοιμος? Παρακαλώ, μάλιστα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Η Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα. Τι γίνεται, Χριστίνα, πού είσαι?
2: Είμαι σπίτι.
0: Και τι κάνεις στο σπίτι τέτοια?
2: Ξύπνησα για να σε ακούσω.
0: Α, ωραία, λογικό μου ακούγεται. Και σε παρακαλώ, για πάμε, θέλει μια λογική. Πού ζούσε το λιοντάρι της Νεμαίας?
2: Στην Νεμαία.
0: Σωστό. Τι μετράμε με τα Ρίχτερ?
2: Το σεισμό.
0: Σωστά.
1: Το σκέφτημα λίγο.
0: Ναι, ναι. Πάρε ανάσα, σε παρακαλώ.
1: Όπα, έρχεται.
0: Πρόσεξε. Μισό κιλό ακτινίδια κοστίζουν 3 ευρώ. Τα 8 κιλά πόσο κοστίζουν?
2: 3x8.
0: 3x8. 3 είναι το μισό κιλό.
2: Όχι,
0: δεν άκουσα. Άντε μία άλλη μία. Το μισό κιλό ακτινίδια κοστίζει 3 ευρώ. Τα 8 κιλά πόσο? Πάμε. Πέσε, κοιμήσου.
1: Άστο, δεν ξέρει.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πάμε τζακάρουμε αν έχουμε ξυπνήσει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλό, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Φωτεινή λέγομαι.
0: Μάλιστα. Φωτεινή, μισό κιλό ακτινίδια κοστίζουν 3 ευρώ. Τα 9 κιλά πόσο? Ναι, όχι, έτσι.
4: 14.
0: Σωστό.
1: Μπράβο.
0: Έχει ξυπνήσει.
3: Ναι, ναι.
0: Κυρία μου, έχετε κερδίσει ένα σε δύο τεμαχίων από την Body Action.

0: σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Rock το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Μάνθος Optical, βιβλιοπωλείο αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
8: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: καλημέρα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι αν έχεις το TBI Bank, αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν το TBI Bank App και να δεις πάνω από 450 e-shops. Για μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασα τώρα το TBI Bank, διότι έχεις TBI Bank, έχεις τράπεζα. Πολύ ωραία. Επίσης, αν σήμερα έχεις κάποια υποχρέωση, εννοώ δηλαδή αν κάποιος φίλος σου, γνωστός σου, κάτι γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του, whatever, μου τηλεφωνείς τώρα εδώ, 210-61-46-997. Θα τηλεφωνήσω εγώ, να του κάνουμε έκπληξη. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα να πω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Must, okay.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, σας μπορώ να μιλήσω με το Σάκη, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Σάκη.
3: Σάκη.
0: Άλλο Σάκη είναι, ρε. Γεια σου Σάκη μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο γίνεσαι Σάκη μου?
2: 6 χρονών.
0: Πανέξυπνο. Πολύ ωραία Σάκη. Λοιπόν, έχεις τα χρόνια πολλά από εμάς βεβαίως, αλλά και από τη μαμά τη Βάνα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Χρόνια πολλά. Τι θα κάνεις σήμερα, θα κάνεις τίποτα? Θα φέρεις τίποτα φίλους στο σπίτι, τι θα κάνεις?
2: Κάνε ένα πάρτι.
0: Έτσι, κάνε παρτάρα Σάκη. Χρόνια πολλά Σάκη μου, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα. Πάρα πολύ καλό. Πες στην τζίτα ήτανε. Μπράβο, σωστός. Για πάμε στο επόμενο.

0: είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης πάει αεροδρόμιο.
1: Α, ναι,
0: να πετάξει
1: ναι.
0: Ατλάντα για το Μουντιάλ.
1: Α,
0: δεν βλέπω.
2: Λέγεται.
0: Έλα Γιάννη μου, καλημέρα. Τι ώρα πετάς?
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Εδώ ο Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. 95,2 αυτή τη ζέμη. Ο Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η γυναίκα σου Δήμητρα μου λέει: σε παρακαλώ να πάρεις τον άντρα μου τον Γιάννη. Μόλις πάει αεροδρόμιο, λέει: να πάει να δει Ατλάντα, λέει το Μουντιάλ.
2: Γεια σου, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να του πεις, λέει, καλό ταξίδι, τον αγαπάω πολύ και να γυρίσει την άδεια βαλίτσα γεμάτη.
3: Όμα, ναι, έτσι.
2: Πολύ καλή παρατήρηση. Καλημέρα,
0: λοιπόν. Okay, καλό ταξίδι, να περάσεις όμορφα.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάει Ατλάντα τώρα.
3: Ε, ναι.
0: Είσαι σίγουρο?
3: Ναι, ναι.
0: Για να κάνει double check.

0: Λόγο, λόγο. Πάμε να κάνουμε το επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε, παρακαλώ. Είναι 7:42. Γενέθλια. Μάλιστα. Οκ. Okay. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Happy birthday to you.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα, λέει, ε.
1: Έτσι, ναι, καλά τα λέω.
0: Anyway, θέλουμε, λέει, άθεν DJ Μιχάλης Αουσόπουλος, θέλουμε, λέει, να πάρετε τηλέφωνο του Βασίλη και να του ευχηθείτε να τα κατοστήσει να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένος. Με πολύ αγάπη ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου. Πες μου κάτι, Βασίλη μου, σε ποια περιοχή μένεις?
1: Βαλάκι.
0: Να κατέβεις νότια, σε παρακαλώ.
3: Α, ναι.
0: Ε?
1: Έχω ταξίδι τώρα.
3: Έχει ταξίδι.
0: Δεν ξέρω τι, μου γράφει εδώ. Γρήγορα να βρει ένα σπίτι στα νότια για να σταματήσει να γρινιάζει. Άρα θες να πας στα νότια. Ακούς?
1: Ακούω, ναι.
0: Τι, ακούς, τι, σκέφτεσαι και όλα, ταυτόχρονα δεν γίνεται.
3: Είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Εντάξει, να πας στα νότια. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλημέρα.
3: Βαρύς.
4: Πολύ.
3: Ναι.
0: Όχι, δεν ήταν βαρύς.

0: Καλημέρα Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Ποιος είναι?
0: Τι ποιος είναι εδώ? 14 υπέροχα. Έχεις περάσει 14 υπέροχα χρόνια γάμου εσύ?
1: 14 υπέροχα χρόνια. Α, ναι, έχω περάσει.
0: Έλα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά εσύ, 95,2 άθεση της ΖΕΗ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, με λένε Αργυρό και σήμερα έχω επέτειο γάμου. Θα ήθελα να πάρει τον άντρα μου τον Γιώργο και να του το πείτε. Μετά από 14 χρόνια υπέροχα γάμου και τόσες κοινές στιγμές, θα ήθελα να του πω στον αέρα ένα μεγάλο σου αγαπώ και να ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Είσαι το καλύτερο μου δώρο, καλή μας επέτειο, λέει.
1: Να περάσουμε άλλα τόσα και άλλα τόσα. Να είμαστε πάντα καλά.
0: Ναι, 42 χρόνια.
2: Καλέ, θα κλάψουμε.
0: Πρέπει κάπου να την πας, γιατί είναι πολύ θετική. Θα την πας πουθενά σήμερα, τι θα κάνεις?
1: Κάτι θα κάνω, άμα πετάξω Ελλάδα κάτι θα κάνω.
0: Πού είσαι?
1: Είμαι στο εξωτερικό τώρα.
0: Α, για δουλειά, ε?
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε περιμένει προφανώς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Ξέρετε αυτό, πάμε να κάνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Το τελευταίο είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να κάνουμε το τελευταίο, ελάτε, γιατί έχουμε ζώδια μετά. Φεύγει κόσμο στο εξωτερικό. Okay.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
0: 95,2. Αθήνα, DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι πάει να κάνεις, τι πάει να κάνεις στο Λονδίνο?
2: Θράψη.
0: Τι?
1: Θράψη.
0: Θράψη. Σωστό. Ωραία.
2: Πάω διακοπές μια εβδομάδα.
0: Αφού τέλεια, σε ζηλεύω. Να περάσει όμα, να πάει να ψωνίσεις κιόλας.
2: Εννοείται.
0: Εκεί στην Bond Street και τα λοιπά. Ναι, είναι λίγο ακριβά, αλλά θα σ' αρέσει. Εντάξει.
2: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου, λέει, τη Σοφία, που πετάει τώρα σε λίγο για το Λονδίνο, να της πείτε καλό ταξίδι από τη μαμά.
2: Α, ευχαριστώ τη μαμά. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλό ταξίδι.
2: Καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε. Okay. Λοιπόν, by the way, να πω, μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσεις τον καφέ του μήνα. Κάθε μέρα εννοώ. Νέες απολευστικές γεύσεις φραπουτσίνο. Αυτό το καλοκαίρι έχει γεύση Starbucks, τέλος. Λοιπόν, η νέα σειρά Cloud Frappuccino είναι εδώ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη απόλαυση στα αγαπημένα σου φραπουτσίνο με βελούδινο Cold Foam στην κορυφή. Λοιπόν, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλ μου τώρα μήνυμα στο Viber
3: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις τη λέξη Starbucks και μετά όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στο τέλος της εκπομπής σήμερα ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Εντάξει, Starbucks Summer. Απολαμβάνεις το καλοκαίρι με τα αγαπημένα σου φραπουτσίνο. Μάλιστα, λέει εδώ, να ανακαλύψεις το νέο Brown Sugar Cloud Frappuccino.
1: Τι ωραία!
0: Brown Sugar! Stones!

0: τα ζώδια.
1: Κριός, η διέστησή σας είναι μοναδική και κάποιο άτομο θα σας δώσει τροφή για τα όνειρά σας. 10. Ταύρος, ευχάριστες εκπλήξεις στη δουλειά σας μπορεί να κάνουν τη μέρα σας μοναδική. 10. Δίδυμη, με αξιοσημείωτη επιδεξιότητα λύνετε επαγγελματικά προβλήματα. 9. Καρκίνος, θα έχετε θετικές εξελίξεις στις αισθηματικές σας υποθέσεις και μια ερωτική έκπληξη.
2: 9,6 Radio DJ.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία τοπαξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ?
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλιμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
10: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
18: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
20: Huh?
21: Πες παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set. Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άνω κάτω και πάλι μέσα Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν εγκαταστάσεις σε πόλεις κοντά στα στενά του Ορμούς και σε άλλες περιοχές. Όλος καιρός κάει και το παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Μουγουδί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά θα μιλήσει στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Αμέσως μετά θα πετάξει στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες παρετήσεις αναμένονται στην Κουμουνδούρου. Ακούγεται πως την Τετάρτη θα έχουν φύγει περισσότεροι από 14 βουλευτές. Η Ελλάδα γοητεύει τους διάσημους του πλανήτη. Στη χώρα μας για διακοπές βρέθηκε και πάλι ο Magic Johnson, ο superstar του NBA, επισκέφθηκε τους Παξούς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι, με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys, it's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: New Religion. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι, μάλλον να σας πω ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετράει αντίστροφα για ένα μεγάλο τελικό, τον τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί, θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Και εκπλήξεις συνεχίζονται. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, το τελικό του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα. Για να πώς είναι η Αττική Οδό τέτοια ώρα σήμερα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα από την Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25-30 λεπτά από τη Φιλίσσα έως την Κηφισίας και 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσει έχουμε επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία, 20-25 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση Αγίας Χριστού, κυλοφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουντούρου στο Σκαραμαγκά. Επίσης, κυλοφόρος Φιλής προς τους Αγίους Αναργύρους. Και τέλος, ο Κηφισίας στην άνοδο μετά τη Λένορμαν και στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως τη Λένορμαν. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

Τα κύρα, ντάι, ντάι, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 και 12 λεπτά. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, αυτή, 17 Ιουλίου, ο 95,2 Athens DJ και η Dance Masters στο Acanthus Club, στον Άλυμο. Έρχεται λοιπόν το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. The Dance Masters Summer Party, στα DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστα Ζήκος, την Παρασκευή λοιπόν, 17 Ιουλίου, στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800 την Παρασκευή, The Dance Masters Party στο Acanthus. Παρακαλώ. 210-9680-800. Ειδικά την Παρασκευή, never going.

0: Και έχω για σας, στην περίπτωση που είστε από αυτούς που θέλετε δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και τα δικά σου λεφτά την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα μεικτά όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, ok? Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό την πρώτη μέρα. team.lidl.gr, να πάρεις πληροφορίες και να κάνεις την αίτησή σου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα έχω όλα μπροστά εδώ. Δηλαδή τα ρεζιλίκια σας.
2: Τι έγινε,
0: η λίστα με τα επαγγέλματα που επιλέγουν οι γυναίκες για απιστία.
2: Ναι.
0: Στην, ναι. Στην κορυφή η οικοδόμη.
1: Έλα.
2: Ναι. Α, ναι, με τον οικοδόμο.
0: Σε βαγγίδες, αυτά και τα λοιπά. Γύψωσανιδάδες.
2: Το βλέπει απέναντι, γεια σας.
0: Το πιο επικίνδυνα επαγγέλματα λέει που μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα στην απιστία επιχείρηση και να καταγράψει μια έρευνα. Σε αυτή τη συμμετείχαν 2.000 γυναίκες κυρίως κτλ. Αυτά αναφέρουν πως μία στις 5 γυναίκες, δηλαδή σε ποσοστό 20% αυτών που έχουν απατήσει τον σύντροφό τους, το έχουν κάνει με οικοδόμο. Που είχε προσληφθεί μάλιστα από τον άντρα τους. Ακολουθεί ο ηθοποιός με ποσοστό 12%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η personal trainer.
2: Ναι, βέβαια, λογικό.
0: Πού είναι ρε ο πισινάς?
2: Πού είναι?
0: Που έτσι κι αλλιώς κάνει καλές πισίνες και πιάνει καλούς πισίνους.
2: Δεν έχουμε εμείς πισίνα, Μιχάλη μου, στο κουκάκι.
0: Ακολουθούν με 11% αστυνομικοί, με 10% δάσκαλοι, υπάλληλοι καταστημάτων με 9%, ενώ το 6% ακολουθούν οι courier.
1: Οι courier!
2: Ο τελειτερός!
0: Κορίτσια, τα ξέρουμε όλα.

0: 20. Παρακαλώ, πλησιάστε, διότι σας έχω δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια να πάτε και να έρθετε για το Αγγίστρι από την Hellenic Seaways. Γενικότερα το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, Σαρονικός, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου, όπου θέλετε. Επιλέξτε εσείς ένα από τα πλοία της Hellenic Seaways και ταξίδεψε στο αγαπημένο σου νησί. Πληροφορίες κρατήσεις στο hellenicseaways.gr και στο 210-89-19-800. Βεβαίως ο ταξιδιωτικός σου πράκτορας, ή υπάρχει το νέο app C-More, που θα το κατεβάσεις τώρα. Okay. Hellenic Seaways, έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Σας έχω λοιπόν δύο ακτοπλικά εισιτήρια για Αγγίστρι να πάτε και να έρθετε με τη Hellenic Seaways. Αν θέλετε, ελάτε να βρούμε πού θα πάμε.
1: Καλέ, πού πάμε!
0: Ακριβώς. Τηλεφωνήστε μου τώρα, θα σας δώσω κάποια στοιχεία και αν εντοπίσετε σωστά το νησί στο οποίο αναφέρομαι, θα κερδίσετε τα δύο διπλά εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά για Αγγίστρι από την Hellenic Seaways. 2-10-61-46-9-9-7. Πολύ απλό. Είμαι έτοιμος. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ποια είστε?
2: Χριστίνα.
0: Ποια?
2: Χριστίνα.
0: Δεν ακούω.
3: Χριστίνα.
2: Χριστίνα.
0: Δεν ακούγεστε καλά. Πού είστε, σε ποια περιοχή, τι κάνετε?
2: Πειραιά είμαι, πάω δουλειά. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο, σταματάω. Σταμάτησα.
0: Α, μπράβο. Έτσι.
2: Έτσι. Ακούω.
0: Οκ, για πάμε να δω. Είναι ένα νησί του Αιγαίου. Μάλιστα. Ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού είναι καλυμμένο από βλάστηση, κουμαριές και πευκοδάση. Στο νησί υπάρχει το δάσος του Ράντι, ένα από τα σπανιότερα προϊστορικά δάση υπάρχει. Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Άγιος Κήρυγκας. Στο νησί έγινε η πρώτη απόπειρα πτήσης του ανθρώπου, εξού και το όνομά του.
2: Ικαρία!
0: Ναι, ήταν ο Ίκαρος με το γιο του, πετάξανε βέβαια, γκρεμοτσακιστήκανε γιατί είχαν καπνίσει και τσιγαριλίκια πιο μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, μην το εξηγώ ιστορικά. Έχεις κερδίσει τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια για Αγγίστρι από Hellenic Seaways.

0: Τέλοντέιν με το Tell It To My Heart. Καλημέρα σας, breakfast.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έγινε μια μικρή δημοσκόπηση σε εσάς τους άντρες,
0: ναι,
1: για τα γυναικεία τρέντ του καλοκαιριού που μισείτε.
0: Α,
1: ναι.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μισούμε κάτι, αλλά...
1: Κάτσε
0: ναι,
1: να σου πω να μου πεις και εσύ,
0: βέβαια,
1: που είσαι ένας άνθρωπος με εμπειρίες. Λοιπόν, σας ενοχλούν, λέει, αυτές οι λυσιδούλες και τα δαχτυλίδια που φοράμε στα πόδια.
0: Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα, είναι σεξ, είναι μια χαρά.
1: Ορίστε.
0: Άλλο.
1: Ωραία, δεν το βάζουμε τσέκ αυτό. Το πασάλιμα με το λάδι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λέει λαδόρμη, λέει τα καθίσματα του αυτοκινήτου, δεν το αντέχετε.
0: Α, αυτό ναι, άλλο. Όχι, το πασάλιμα ναι, στο σώμα σου, να το βλέπω να γυαλίζει και να λέω τι ωραία.
1: Ναι.
0: Θα τις ξαναβάλω λάδι όπου πρέπει.
1: Ναι. Εννοώ στην πλάτη. Λάδι, εσύ, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι. Yeah, βάζω λάδι και έρχομαι βράδυ. Άντε από εκεί. Ναι, πάρα αλλά πρέπει στο κάθισμα τώρα να μπαίνουμε στο αυτοκίνητο τώρα δεν πες στο τζιπ, αυτά δεν γίνεται, αγάπη μου.
1: Εντάξει, αλλά μένει το λαδάκι, δεν το κάνω.
0: Άφησέ με να στο σκουπίσω εγώ.
1: Α, εντάξει. Ναι, λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Το γκλίτερ στο σώμα, συνεχίζω. Το γκλίτερ, λέει, είμαστε, λέει, σαν ένας κόνος, λέει, τις τροχές που λαμπυρίζει. Δεν το θέλετε καθόλου.
0: Δεν είναι αυτό, είναι ότι και μετά από 6 μήνες ξαφνικά στο πουκάμισό μου βρίσκω ένα γκλίτερ, παρότι έχει πληθεί 7 φορές.
1: Πειράζει, Μιχάλη. Εντάξει. Είναι όμορφο. Σας ενοχλούν, λέει, τα φορέματα, λέει, τα κοντά που είναι ίσα-ίσα κάτω από το ποπουδάκι μας.
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Α, δεν σε ενοχλεί.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να είμαστε μια ζωή μαζί.

0: λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα Designer Brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας.

0: Φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
0: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
1: νιώστε ασταμάτητη.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: 10, 9, 8, 7, 7, Zeker 7GT. Η αντίστροφη.
4: 9,6 Radio DJ.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά?
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
15: Tullis Motors ΑΕ.
16: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
15: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
16: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
15: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Negative with you, γυμνός μαζί σου. Και θα σε πάω και στη Μύκονο. Τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις ημέρες luxury villa έως και τέσσερα άτομα με πισίνα από την Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Sea Jets. Μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση στέλνοντας μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έγινε την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Τώρα αυτή την Παρασκευή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά. Στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Μύκονος Real Estate. Του εκτιματομεσητικού ομίλου Ρεβίθης Real Estate που ασχολείται με εξοχικές κατοικίες για αγορά, για εκτίμηση, για ενοικίαση εξοχικής κατοικίας στη Μύκονο αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες με 35 χρόνια εμπειρία. Και γενικότερα, αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Sea Jets. Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, seajets.com. Λοιπόν, την Παρασκευή η κλήρωση. Τρεις μέρες luxury villa στη Μύκονο.
1: Ωραία.
0: Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία.

0: έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Ο αρχιεπίσκοπος στην Κρήτη, σχολιάζοντας, έριξε μια ατάκα. Ήταν η προσπάθεια ενός. Θα μίλαγε ο αρχιεπίσκοπος, ναι. Και πήγε ο Χολύπης, όποιος είναι, να του ρυθμίσει το μικρόφωνο. Χιλιάδες προβολές σαρώνει η προσπάθεια του τεχνικού, εν πάση περιπτώσει, να τοποθετήσει στη σωστή θέση το μικρόφωνο του αρχιεπισκόπου στην Κρήτη, ναι. Ο οποίος ευλογούσε μαθητές για τα αποτελέσματα των πανελλήνιων εξετάσεων. Η προσπάθεια του άντρα να τοποθετήσει σωστά το μικρόφωνο και τα λοιπά, ώστε να ακούγεται καλά ο αρχιεπίσκοπος, απέβη άκαρπη. Ωστόσο, πετάχτηκε ο αρχιεπίσκοπος, του λέει: κοίταξε, όπως και να το βάλεις, ο Θεός ακούει. Όπως και να το βάλεις. Προφανώς η αντίδραση του αρχιεπίσκοπου προκάλεσε τα γέλια του κόσμου.
1: Λογικό.
0: Και ο Ιχολύπτης την γλίτωσε, δεν τον απέλησε η εταιρεία. Εντάξει.

0: Hit My Heart. Είναι γνωστό σε όλους μας. Εντάξει, το ξέρουμε εκατομμύρια χρόνια. Τα λουλούδια, τα φυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν σου προσφέρει κάποιος. Είναι γεγονός ότι τα φυτά επηρεάζουν θετικά τον ψυχισμό στη ζωή του ανθρώπου. Ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθούν να διαχειριστούμε και το άγχος.
1: Ωραία.
0: Κάποια από αυτά μάλιστα θεωρείται ότι βοηθούν περισσότερο στο να φτιάχνει η ψυχολογία μας για να νιώθουμε μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να έχουμε σπίτι μας λουλούδια. Ένα από αυτά που ίσως δεν γνωρίζετε, ποιο είναι αυτό που το οποίο είναι, αποτελεί σύμβολο καλής τύχης και σε βοηθάει.
1: Ποιο?
2: Ο ποθός.
0: Ποιος πάθα λέμε. Η πεόνια.
1: Η πεόνια.
2: Και πώς και δεν έχω.
0: Σωστά.
1: Έχω εγώ.
0: Δεν γράφετε με όμικρο, με ωμέγα γράφετε.
2: Όχι,
0: για να μην μπερδεύεστε.
2: Ό,τι και να είναι.

από τις 9. Καλημέρα σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή μας έρχεται 17 Ιουλίου ο 95,2 Athens DJ Key Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή, The Dance Masters Summer Party, στα DJ Μιχάλης Σαουζόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή λοιπόν στο Acanthus Club θα είμαστε εκεί. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800 την Παρασκευή 17 Ιουλίου, Acanthus, The Dance Masters Party. Να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα το ηχητικό.

0: Radio DJ. Να φωστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
13: Θες. Στα κατά. καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: DJ Traveler, live on tour.
18: Shakira, we are ready.
16: Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
19: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
16: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
19: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
16: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
20: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στην Αγγλία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Άνω κάτω και πάλι μέσα Ανατολή, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν εγκαταστάσεις σε πόλεις κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά θα μιλήσει στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Αμέσως μετά θα πετάξει στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για τη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Νέες παρετήσεις αναμένονται στην Κουμουνδούρου. Ακούγεται πως έως την Τετάρτη θα έχουν φύγει περισσότεροι από 14 βουλευτές. Μπιχτές άφησε ο Μικ Τζάγκερ εναντίον του Bruce Springsteen. Οι συναυλίες είναι για διασκέδαση, όχι για κηρύγματα κατά του Τραμπ, είπε ο κορυφαίος frontman των Rolling Stones, με αφορμή τις ομιλίες του αφεντικού της ροκ στις συναυλίες του υπέρ των δημοκρατικών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
20: Αθήνα, ο καιρός.
21: Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
20: DJ! Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
23: This is Sam Smith.
24: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
25: Hello, Greece.
26: This is Dua Lipa.
27: Hey, I'm Tiesto.
28: It's your boy, David Guetta.
29: It's Ava Max on 95.2.

0: Πολύ ωραία. Θα σας υπενθυμίσω ότι η ΚΑΡΕ είναι ένα από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Οι λύσεις ΚΑΡΕ συναντιόνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τοίχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες από 9.000 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν WiFi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Είναι 9 και 5 λεπτά είναι Δευτέρα. Για να δούμε τι θα πει και πώς είναι τα πράγματα στην Αττική Οδό.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Περιφερειακή Γάλεο έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
3: Να πούμε ότι έχουμε τροχαίο στο Σκαραμαγκά. Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στην Αθηνών Κορίνθο από την Κόρνθο προς την Αθήνα με μποτιλιάρισμα στο ύψος του αεροδρομίου της Ελευσίνας. Και τέλος, κίνηση έχει σχιστού κυλοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουρδούρ στο Σκαραμαγκά. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάρος Χαριζάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εμείς κλείσαμε με κέρδη την Παρασκευή στο ΣΥΜΗ 084 στις 2.513 μονάδες η αγορά στα 242 εκατομμύρια τζίρος. Street θετική 0,29-0,42 και 0,29 τις βασικοί δείκτες, η Γερμανία στο μείον 0,20. Τα πράγματα το Σαββατοκύριακο δεν ήταν και τόσο καλά. Το πρωί ξεκινήσαμε με απώλειες. 2,60 χάνει το Hong Kong, οριακά χαμηλότερα το Τόκιο 2,60 κάτω, το Hong Kong στο μείον 0,20. 1,14 ευρώ δολάριο, το πετρέλαιο ξαναπήρε τα πάνω του, για ένας από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, 4,060 δολάρια όξος.

0: σας υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται η μάχη των φίλων. Αν θέλετε να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Μόνο το μικρό σας όνομα μου γράφετε και θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς για να παίξετε. Στην περίπτωση που θα κερδίσετε και 100 ευρώ, εφόσον θα είστε ο νικητής ή η νικήτρια. Οκ. Α, ωραίο το θέμα. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές όνομα, μικρό όνομα, στην Αγγλία?
1: Ποιο?
0: Τι πιστεύεις, πες μου.
1: Mike.
0: Εσύ?
2: James.
0: Εσύ?
2: Jones.
0: Jones. Μοχάμετ.
1: Μοχάμετ. Ωραίο.
0: Ναι, η γιατρή της συνεχόμενη χρονιά είναι το πιο δημοφιλές όνομα στην Αγγλία.
1: Ωραία. Πολύ ωραία και σεξι.
0: Με το όνομα Μοχάμετ βαφτίστηκαν 6.000 αγοράκια, ενώ δημοφιλείς αναδείχθηκαν και άλλες παραλλαγές αυτού του ονόματος. Εν πάση περιπτώσει, η λίστα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και χρησιμοποίησε δεδομένα ληξιαρχικών πράξεων κτλ. Κτλ. Το Arthur είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα για τα αγόρια, μαζί με τα Oliver, George, Oscar, Theodore και Freddy.
1: Freddy! Okay.
0: Αλλά στην κορυφή ο Μοχάμετ.
1: Ο Μοχάμετ!
0: Γι' αυτό πάει έτσι πως πάει. Λοιπόν, όσον αφορά τα κορίτσια, το Ολίβια διατήρησε την πρώτη θέση για 10η συνεχόμενη χρονιά, ενώ το Αμελία, είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές.
2: Α, ωραία!
1: Μοχάμετ! Εντάξει! Μοχάμετ μας αρέσει, το Μοχάμετ. Μοχάμετ!

0: Πόρκε μου, είναι 9 και 13 Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη.
0: Τι θέλεις τώρα.
1: Θέλω να σου πω μια είδηση που ήρθε στα χέρια μου τώρα τις τελευταίες στιγμές.
0: Ναι.
1: Στη Λάρισα θα σε πάω, Μιχάλη.
0: Ότι τι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια αριστεχνική ομάδα ποδοσφαίρου, Βουκεφάλας.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Βουκεφάλας έψαχνε χορηγό. Δεν είχε.
0: Ναι,
1: και ήθελε. Λοιπόν, και χορηγός έγινε ο οίκος ενοχής. Κυρία Σούλα.
2: Α, κυρία Σούλα.
0: Θα γίνει της.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είναι ροζ η εμφάνιση, η φανέλα, και ακριβώς εδώ μπροστά γράφεται 20. Δεν βάζουν ανοχής, βάζουν εποχής βάλανε.
0: 20 εποχής.
1: Ναι, η κυρία Σούλα. Η κυρία Σούλα έχει μεγαλώσει τα έσοδα της ομάδας, καθώς και τα δικά της έσοδα.
0: Εννοείς.
1: Και προσφέρει επίσης, λέει, και μασάζ στον χαμένο.
0: Άρα πας εκεί και θέλεις να χάσεις.
2: Ας χάσουμε, ας χάσουμε.
0: Δεν πειράζει, γίνει ομάδα μπορντέλο. Ας χάσουμε.
2: Ας χάσουμε.
0: Έλα μου.

0: Παπα ούτε, πολύ ωραία. 9 και 17. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς, τα λεπτή ετήσιο και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Βαζιδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καλποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Μύρονα Γιώργος Κατάς.
1: Να πάνω πλανήτη. Μιχάλη
2: LeBron James έρχεται στην Ελλάδα, να σου πω, Μιχάλη μου, για διακοπές στη Μύκονο. Επίσης έχουμε αφήξει στην Ελλάδα ξανά ο Magic Johnson. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τον βαρέθηκα.
2: Τον βαρέθηκες.
0: Πολύ, πηγαίνει, έρχεται πολύ. Άλλο.
2: Η Face Χορδά, το ραντεβού με τον Αντένα και το σχέδιο της επιστροφής στο σπίτι της, δηλώνει η ίδια. Ο Νίκος Ευαγγελάτος έριξε αυλαία για το live news. Τι θα κάνουμε τώρα, Παναγία μου? Πάμε σε άλλα νέα. Η Έφη Θόδη, ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Με ήθελαν, λέει, τα χρήματά μου.
3: Κρίμα.
0: Τι ακούω.
2: Η Χριστίνα Λαμπύρη, το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχει στην τηλεόραση, αλλά να υπάρχει με επιτυχία.
0: Πανέξυπνο αυτό. Άλλο.
2: Νέα καριέρα για τον Justin Trudeau, χορευτή στο νέο τραγούδι της Katy Perry. Ο Χριστός και η Παναγία. Ένα έλεος.
0: Ασόβαρος είναι αυτός.
2: Ένα έλεος.
0: Τι λέει εδώ?
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό?
2: Βαν με σκλάβες του σεξ.
0: Βαν.
2: Ναι, εμπόριο.
0: Στα χωράφια της Ηλίας. Εντάξει, ο άλλος δουλεύει, βγάζει τα ραπανάκια, κάτι πρέπει να κάνει. Κάποια στιγμή περνάει, έρχεται το βαν. Θέλεις, ναι.
3: Ωραία. Τι λέει?
0: 10-20 ευρώ τη βραδιά. Και μετά γρινιάζεται για το Μητσοτάκι και τις τιμές. Μια χαρά είναι. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα και ό,τι βγει. Ο νικητής ή νικητέα κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Θωμαΐδα. Θωμαΐς.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Πώς αισθάνεσαι με το όνομα που έχεις, που είναι σπάνιο?
1: Η αλήθεια είναι δεν μου αρέσει το όνομά μου.
0: Άντε καλέ, μια χαρά είναι, είσαι καλά. Σα-ίσα, είναι και ξεχωρίζει. Δεν πας να ξεχάσεις πώς τη λένε αυτή, να πώς τη λέγανε, μωρέ, πες την, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, πού είναι ο Θοδωρής?
2: Εδώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θεόδωρα, τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Θοδωρή, από εδώ η Θωμαΐδα, Θωμαΐς, ο Θοδωρής.
1: Χάρηκα.
2: Χάρηκα κι εγώ.
0: Καλημέρα και καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Δεν μου λες, Θωμαΐδα, τι ήταν τα κορίτσια του Τσάρλι στην κινηματογραφική ταινία?
1: Μοντέλα.
0: Όχι καλή, η άγγελη του Τσάρλι. Δεν με τρελαίνεις. Θεόδωρε, πόσα ωμέγα έχει η λέξη ανορθόγραφος?
2: Κανένα.
0: Σωστός.
3: Μπράβο.
0: Θωμαΐς, σε ποιο άθλημα συναντάμε τον όρο forehand? Τένις, βόλεϊ, μπάσκετ?
1: Πώς το είπαμε?
0: Forehand.
1: Βόλεϊ.
0: Όχι καλέ, τένις.
3: Τένις.
0: Συνεχίζω. Θοδωρή, τι είναι το καλαθάκι της Λίμνου? Πλεκτό καλάθι, τυρί, αλμυρό γλυκό?
2: Νομίζω τυρί πρέπει να είναι.
0: Σωστό. Τυρί. Θωμαΐς, σε μια κληρονομιά έχουμε δύο επιλογές. Ή αποδοχή ή...
1: αποποίηση.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
0: Μπράβο. Δεν μου λες, Θεόδωρο, σε ποια πόλη έχει γεννηθεί η Τζένιφερ Λόπεζ? Αμερική είναι, πες μία. Έλα.
2: Θα πω Νέα Υόρκη.
0: Σωστό. Σωστό. Θωμαΐς, ποια ευρωπαϊκή πόλη θεωρούμε ως την πόλη των ρολογιών? Ελβετία, Γενέβη, Μονακό. Μισό, έχουμε βάλει πόλη και έχουμε βάλει χώρα.
1: Των ρολογιών, είπαμε.
0: Ρολογιών, ναι.
3: Ναι,
1: Γενέβη.
0: Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Δεν είναι πολύ Ελβετία, anyway. Λοιπόν, Θοδωρή, τι είναι το ισλί? Ισλί, αλλαντικό, γλυκό, λαχανικό.
2: Ισλί, πώς το πες?
0: Ισλί. Αλλαντικό, γλυκό ή λαχανικό? Παρακαλώ.
2: Πω αλλαντικό.
0: Όχι, γλυκό. Για πάμε, Θωμαΐς. Τι μέρους του λόγου είναι το τάδε? Είναι δύσκολο αυτό.
1: Τάδε.
0: Το τάδε, ναι.
1: Επίρρημα.
0: Όχι, αντωνυμία. Ήταν δύσκολο. Θεόδωρε, σε ποια πολιτεία της Αμερικής βρίσκεται το Hollywood?
2: Καλιφόρνια.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλό, Θοδωρή.
0: Κέρδισε ο Θοδωρής 100 ευρώ μετρητά.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Το επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
16: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
17: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού

0: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μάντζα. Ο διαγωνισμός τρέχει και πλησιάζει προς το τέλος. DJ Traveler live on tour, εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Σακύρα από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει business class με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται τη Δευτέρα που μας έρχεται, 20 Ιουλίου, στις 8.30 το πρωί, εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Okay? Για να δείτε Σακύρα στη Μαδρίτη. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται την Δευτέρα που μας έρχεται 20 Ιουλίου. Τα ζώδια.
1: Κριός. Η διαίσθησή σας είναι μοναδική και κάποιο άτομο θα σας δώσει τροφή για τα όνειρά σας. 10. Ταύρος. Ευχάριστες εκπλήξεις στη δουλειά σας μπορεί να κάνουν τη μέρα σας μοναδική. 10. Δίδυμοι. Με αξιοσημείωτη επιδεξιότητα λύνετε επαγγελματικά προβλήματα. 9. Καρκίνος. Θα έχετε θετικές εξελίξεις στις αισθηματικές σας υποθέσεις και μια ερωτική έκπληξη. 10. Λέων. Τις μέρες αυτές ενδέχεται ένα δύσκολο νομικό σας πρόβλημα να βρει τη λύση του. 9. Παρθένος. Η μέρα είναι σχετικά δύσκολη ενώ οικονομικά θέματα με τον σύντροφό σας μπορεί να σας προβληματίσουν. 7. Ζυγός. Φροντίστε κρεμότητες του σπιτιού σας και μην εμπιστεύεστε κάποιο άτομο σε μια οικονομική συναλλαγή σας. 7. Σκορπιός. Αποφύγετε σοβαρές οικονομικές αποφάσεις και αφαιθείτε στις χαρές του έρωτα. 8. Τοξότης. Μια ερωτική εμπειρία σήμερα μπορεί να σας επηρεάσει και να σας αποσυντονίσει. 8. Εγώκερος. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται για εσάς τη δουλειά σας, αλλά θα πρέπει να στρωθείτε για τα καλά σε αυτή. 9. Υδροχόος. Κακή συνεννόηση μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, ειδικά στον επαγγελματικό σας χώρο. 6. Και τέλος, ίχθυες. Μια πολύ καλή ιδέα μπορεί να έχετε σήμερα που θα ικανοποιήσει το εργασιακό σας περιβάλλον. 9.
0: Ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο στις 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Εντάξει, οκ. Κρατάμε στιγμιότητα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, σας μπορώ να μιλήσω με το Σάκη, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Σάκη!
4: Σάκη!
0: Άλλο Σάκη σήμερα. Γεια σου Σάκη μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο γίνεσαι Σάκη μου?
3: 6 χρονών.
0: Πανέξυπνο. Πολύ ωραία Σάκη. Λοιπόν, έχεις τα χρόνια πολλά από εμάς βεβαίως, αλλά και από τη μαμά τη Βάνα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
0: Μπράβο. Χρόνια πολλά. Τι θα κάνεις σήμερα, θα κάνεις τίποτα? Θα φέρεις τίποτα φίλους στο σπίτι, τι θα κάνεις?
3: Κάνε ένα πάρτι.
0: Έτσι, κάνε παρτάρα Σάκη. Χρόνια πολλά, Σάκη μου, να περάσεις όμορφα. Δεν βλέπω.
5: Λέγεται.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα. Τι ώρα πετάς?
5: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: 95,2 Athens DJ. Μου χάλησε ο Σόλτ από το ραδιόφωνο, η γυναίκα σου Δήμητρα. Μου λέει, σε παρακαλώ να πάρεις τον άντρα μου, τον Γιάννη. Μόλις πάει αεροδρόμιο, λέει, να πάει να δει Ατλάντα, λέει το Μουντιάλ.
5: Γεια σου, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να του πεις, λέει, καλό ταξίδι, τον αγαπάω πολύ και να γυρίσει την άδεια βαλίτσα γεμάτη.
4: Όπα, ναι, έτσι.
5: Πολύ καλή παρατήρηση, καλημέρα.
0: Okay, καλό ταξίδι, να περάσεις όμορφα.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Ποιος είναι?
0: Τι, ποιος είναι εδώ? Έχεις περάσει 14 υπέροχα χρόνια γάμου εσύ?
6: 14 υπέροχα χρόνια. Α, ναι, έχω περάσει.
0: Έλα.
6: Τι γίνεται?
0: Καλά εσύ. 95,2 άθες της ΖΕΗ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, με λένε Αργυρό και σήμερα έχω επέτειο γάμου. Θα ήθελα να πάρει τον άντρα μου τον Γιώργο και να του το πείτε. Μετά από 14 χρόνια υπέροχα γάμου και τόσες κοινές στιγμές, θα ήθελα να του πω στον αέρα ένα μεγάλο σου αγαπώ και να ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Είσαι το καλύτερο μου δώρο, καλή μας επέτειο, λέει.
6: Να περάσουμε άλλα τόσα και άλλα τόσα. Να είμαστε πάντα καλά.
0: Ναι, 3-14, 42 χρόνια.
4: Καλέ, θα κλάψουμε.
0: Πρέπει κάπου να την πας γιατί είναι πολύ θετική. Θα την πας πουθενά σήμερα, τι θα κάνεις?
6: Κάτι θα κάνω, άμα πετάξω Ελλάδα κάτι θα κάνω.
0: Πού είσαι?
6: Είμαι στο εξωτερικό τώρα.
0: Α, για δουλειά,
6: ε? Ναι, σωστά.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε περιμένει προφανώς.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Σοφία.
7: Καλημέρα.
0: 95,2. Αχ, τι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι πάει να κάνεις στο Λονδίνο?
7: Τράψη.
0: Τι?
4: Τράψη.
0: Τράψη, σωστό.
4: Τράψη.
0: Ωραία.
7: Πάω διακοπές μια εβδομάδα.
0: Αχ, τέλεια, σε ζηλεύω. Να περάσω, να πάω να ψωνίσεις κιόλας.
7: Εννοείται.
0: Εκεί στην Bond Street και τα λοιπά. Ναι, είναι λίγο ακριβά, αλλά θα σ' αρέσει. Εντάξει.
7: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου, λέει τη Σοφία, που πετάει τώρα σε λίγο για το Λονδίνο, να της πείτε καλό ταξίδι από τη μαμά.
7: Ευχαριστώ τη μαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλό ταξίδι. Τα έχω όλα μπροστά εδώ, δηλαδή τα ρεζιλίκια σας. Η λίστα με τα επαγγέλματα που επιλέγουν οι γυναίκες για απιστία. Στην κορυφή η οικοδόμη.
4: Έλα. Α, ναι, με τον οικοδόμο.
0: Σε βαζίδες, αυτά και τα λοιπά. Γύψοσανιδάδες.
4: Το βλέπει απέναντι, γεια
0: σας. Το πιο επικίνδυνα επαγγέλματα, λέει, μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα στην απιστία, επιχείρηθηκε να καταγράψει μια έρευνα. Σε αυτή τη συμμετείχαν 2.000 γυναίκες, κυρίως κτλ. Αυτά αναφέρουν πως μία στις 5 γυναίκες, δηλαδή σε ποσοστό 20% αυτών που έχουν απατήσει τον σύντροφό τους, το έχουν κάνει με οικοδόμο. Που είχε προσληφθεί μάλιστα από τον άντρα τους. Ακολουθεί ο ηθοποιός με ποσοστό 12%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η personal trainer.
4: Λογικό.
0: Πού είναι ρε ο πισινάς?
4: Πού είναι?
0: Που έτσι κι αλλιώς κάνει καλές πισίνες και πιάνει καλούς πισίνους.
4: Δεν έχουμε εμείς πισίνα, Μιχάλη μου, στο κουκάκι. Στο
0: ακολουθούν με 11% αστυνομικοί, με 10% δάσκαλοι, υπάλληλοι καταστημάτων με 9%, ενώ το 6% ακολουθούν οι courier.
1: Οι courier.
0: Κορίτσια, τα ξέρουμε όλα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έγινε μια μικρή δημοσκόπηση σε εσάς τους άντρες,
0: ναι,
1: για τα γυναικεία τρέντ του καλοκαιριού που μισείτε.
0: Α,
1: ναι.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μισούμε κάτι, αλλά...
1: Κάτσε να σου πω να μου πεις και εσύ, που είσαι ένας άνθρωπος με εμπειρίες. Λοιπόν, το πασάλιμα με το λάδι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λέει, λαδόρμη, λέει, τα καθίσματα του αυτοκινήτου, δεν το αντέχετε.
0: Α, αυτό ναι, άλλο το πασάλιμα στο σώμα σου, να το βλέπω να γυαλίζει και να λέω τι ωραία.
1: Ναι.
0: Θα τις ξαναβάλω λάδι όπου πρέπει, ενώ στην πλάτη.
1: Μιχάλη,
0: ναι, βάζω λάδι και έρχομαι βράδυ. Άντε από εκεί. Ναι, αλλά στο κάθισμα τώρα να μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, τώρα δεν πει στο τζιπ, δεν γίνεται, αγάπη.
1: Είναι τσελωμένο το λαδάκι, δεν το κάνω.
0: Άφησε με να στο σκουπίσω εγώ.
1: Α, εντάξει. Επίσης, λέει, σε ενοχλεί που ζητάμε, λέει, καλοκαιρινό ρομαντισμό. Να πάμε να δούμε το λιοβασίλεμα, να πούμε το κρασάκι μας, να δώσουμε φυλάκια. Αν
0: το λιοβασίλεμα είναι νωρίς, είναι βαρετό, ρε.
1: Γιατί. Είναι πολύ ωραίο.
0: Και να καθόμαστε τώρα και να βλέπουμε το λιοβασίλεμα και να χειροκροτάμε, τι είμαστε αριστεροί. Μην με τρελαίνετε. Ό,τι θέλω. Πάπα δεν με πιστεύω. Είναι γνωστό σε όλους μας, εντάξει, το ξέρουμε εκατομμύρια χρόνια, τα λουλούδια, τα φυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Όταν σου προσφέρει κάποιος, είναι γεγονός ότι τα φυτά επηρεάζουν θετικά τον ψυχισμό και τη ζωή του ανθρώπου, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθούν να διαχειριστούμε και το άγχος.
1: Ωραία.
0: Κάποια από αυτά μάλιστα θεωρείται ότι βοηθούν περισσότερο στο να φτιάχνει η ψυχολογία μας για να νιώθουμε μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να έχουμε σπίτι μας λουλούδια. Ένα από αυτά που ίσως δεν γνωρίζετε, ποια είναι, ποιο είναι αυτό που το οποίο είναι, αποτελεί σύμβολο καλής τύχης και σε βοηθάει.
1: Ποιος?
4: Ο ποθός.
0: Ποιος πάθα δεν
4: είναι. Τα χειρά.
0: Η παιόνια.
1: Η παιόνια.
4: Και πώς και δεν έχω.
0: Σωτ.
1: Έχω.
0: Δεν γράφεται με όμικρο, με ωμέγα γράφεται.
4: Όχι,
0: για να μην μπερδεύεστε.
4: Ό,τι και να είναι.
0: Α, ωραίο το θέμα. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές όνομα, μικρό όνομα, στην Αγγλία?
1: Ποιο?
0: Τι πιστεύεις, πες μου.
1: Μάικ.
0: Εσύ?
4: James.
0: Εσύ?
6: Jones.
0: Jones.
4: Τι?
0: Μοχάμεντ.
1: Μοχάμεντ. Ωραίο.
0: Ναι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι το πιο δημοφιλές όνομα στην Αγγλία.
1: Ναι. Πολύ ωραία και σεξι.
0: Με το όνομα Μοχάμεντ βαφτίστηκαν 6.000 αγοράκια, ενώ δημοφιλείς αναδείχθηκαν και άλλες παραλλαγές αυτού του ονόματος. Εν πάση περιπτώσει, η λίστα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και χρησιμοποίησε δεδομένα ληξιαρχικών πράξεων κτλ. Κτλ. Το Arthur είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα για τα αγόρια, μαζί με τα Oliver, George, Oscar, Theodore και Freddy.
1: Freddy!
0: Αλλά στην κορυφή ο Μοχάμεντ.
1: Ο Μοχάμεντ!
0: Γι' αυτό πάει έτσι πώς πάει. Λοιπόν, όσον αφορά τα κορίτσια, το Olivia διατήρησε την πρώτη θέση για 10 τη συνεχόμενη χρονιά. χρόνια, ενώ το Αμελία, είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές.
4: Α, ωραία.
1: Μοχάμετ. Εντάξει. Μοχάμετ μας αρέσει, το Μοχάμετ. Άμεντ.
0: Τι θέλεις τώρα.
1: Θέλω να σου πω μια είδηση που ήρθε στα χέρια μου τώρα τις τελευταίες στιγμές. Ναι. Στη Λάρισα θα σε πάω, Μιχάλη.
0: Ότι τι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια αριστεχνική ομάδα ποδοσφαίρου, Βουκεφάλας. Λοιπόν, ο Βουκεφάλας έψαχνε χορηγό, δεν είχε.
0: Ναι,
1: και ήθελε. Λοιπόν, και χορηγός έγινε ο οίκος ενοχής κυρία Σούλα.
4: Α, κυρία Σούλα.
0: Θα γίνει της.
4: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είναι ρόζι εμφάνιση η φανέλα και ακριβώς εδώ μπροστά γράφεται 20. Δεν βάζουν ανοχής, βάζουν εποχής βάλανε.
0: 20 εποχής.
1: Ναι, η κυρία Σούλα. Η κυρία Σούλα έχει μεγαλώσει τα έσοδα της ομάδας, καθώς και τα δικά της έσοδα.
0: Εννοείς.
1: Και προσφέρει επίσης, λέει, και μασάζ στον χαμένο.
0: Άρα πας εκεί και θέλεις να χάσεις.
4: Θέλεις να χάσεις, παιδιά. Ας χάσουμε, ας χάσουμε.
0: Δεν πειράζει, γίνει ομάδα μπορντέλο. Και τι έγινε. Ας χάσουμε.
4: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό.
4: Βαν με σκλάβες του σεξ.
0: Βαν.
4: Ναι, εμπόριο.
0: Στα χωράφια της Ηλίας. Εντάξει, ο άλλος δουλεύει, βγάζει τα ραπανάκια, κάτι πρέπει να κάνει. Κάποια στιγμή περνάει, έρχεται το βαν. Θέλεις, ναι.
1: Ωραία. Τι λέει.
0: 10-20 ευρώ τη βραδιά. Και μετά γρινιάζεται για το Μητσοτάκι και τις τιμές. Μια χαρά είναι.
4: Τι έγινε, ξύπνησες!
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
7: Η Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα. Τι γίνεται, Χριστίνα, πού είσαι?
7: Είμαι σπίτι.
0: Και τι κάνεις στο σπίτι τέτοια?
7: Ξύπνησα για να σας ακούσω.
0: Α, ωραία. Λογικό μου ακούγεται και σε παρακαλώ, για πάμε, θέλει μια λογική. Πού ζούσε το λιοντάρι της Νεμαίας?
7: Στην Νεμαία.
0: Σωστό. Τι μετράμε με τα Ρίχτερ?
7: Το σεισμό.
0: Σωστά.
4: Α, το σκέφτηκα λίγο.
0: Ναι. Πάρε ανάσα, σε παρακαλώ.
4: Όπα, έρχεται.
0: Πρόσεξε. Μισό κιλό ακτινίδια κοστίζουν 3 ευρώ. Τα 8 κιλά πόσο κοστίζουν?
7: 3x8.
0: 3x8. 3 είναι το μισό κιλό. Πέσε, κοιμήσου.
4: Άστο, δεν ξέρει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πάμε τζακάρουμε αν έχουμε ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Αλό, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Ποιος?
8: Φωτεινή λέγομαι.
0: Μάλιστα. Φωτεινή, μισό κιλό ακτινίδια κοστίζουν 3 ευρώ. Τα 9 κιλά πόσο? Ναι, όχι, για τους
8: άλλους.
0: Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Έχει ξυπνήσει.
4: Καλέ, πού πάμε?
0: Ακριβώς.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ποια είστε?
8: Χριστίνα.
0: Ποια?
1: Χριστίνα.
0: Δεν ακούγεστε καλά. Πού είστε, σε ποια περιοχή, τι κάνετε?
8: Πειραιά είμαι, πάω δουλειά. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο, σταματάω. Σταμάτησα.
0: Α, μπράβο. Έτσι.
8: Ακούω.
0: Οκ, για πάμε να δω. Είναι ένα νησί του Αιγαίου. Μάλιστα. Ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού είναι καλυμμένο από βλάστηση, κουμαριές και πευκοδάση. Στο νησί υπάρχει το δάσος του Ράντι, ένα από τα σπανιότερα προϊστορικά δάση υπάρχει. Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Άγιος Κήρυκας. Στο νησί έγινε η πρώτη απόπειρα πτήσης του ανθρώπου, εξού και το όνομά του. Ναι, ήταν ο Ίκαρος με το γιο του, πετάξανε, βέβαια γκρεμοτσακιστήκανε γιατί είχαν καπνίσει και τσιγαριλίκια πιο μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, μην το εξηγώ ιστορικά. Ξεκινάμε, δεν μου λες το Μαΐδα, τι ήταν τα κορίτσια του Τσάρλι στην κινηματογραφική ταινία?
8: Μοντέλα.
0: Όχι καλή, οι άγγελοι του Τσάρλι, δεν με τρελαίνεις. Θεόδωρε, πόσα ωμέγα έχει η λέξη ανορθόγραφος?
9: Κανένα.
0: Σωστός.
4: Μπράβο.
0: Το Μαΐς, σε ποιο άθλημα συναντάμε τον όρο forehand? Τένις, βόλεϊ, μπάσκετ?
8: Βόλεϊ.
0: Όχι καλέ, τένις.
4: Τένις.
0: Θεόδωρε, σε ποια πολιτεία της Αμερικής βρίσκεται το Hollywood?
9: Καλιφόρνια.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλό, Θοδωρή.
0: Κέρδης ο Θοδωρής. 100 ευρώ μετρητά.
10: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Breakfast ole ole, breakfast ole ole. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, την εκπομπή που παίρνει εδώ και χρόνια πρωτάθλημα στο Μουντιάλ Ραδιοφώνου. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: I loved that.
12: Oh, it was great.
11: Well, it was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
11: Well, there were parts of it that weren't very good.
12: It could have been a lot better.
11: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
11: It was bad.
12: It was awful.
11: I was terrible.
12: Get him away.
11: Hey, boo.
13: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα.
9: πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή.
14: 89,6 Radio DJ.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
16: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
17: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
18: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
19: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
20: Πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε δύο μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
27: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
28: Φωτογράφηση.
27: Γιατί?
28: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
27: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
28: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στην Αγγλία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Νέα στοιχεία για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν φαίνει στο φως η αστυνομία. Θεωρούν πως στην επίθεση πήραν μέρος 12 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων που θα απολογηθούν αύριο είναι και γόνος εύπορης οικογένειας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες των δολοφονικών επιθέσεων σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Κίνηση σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα. Σε μουσική γιορτή θα μετατραπεί ο αγώνας της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη. Στη μεγάλη συναυλία που οργανώνεται έχουν ήδη κλείσει εμφανίσεις η Lana Del Rey, Zara Larson, Janet Jackson, Mark Ronson και DJ Snake. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λίγη συννεφιά με έως 35 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Η φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε. Είναι η ώρα των μεγάλων μονομαχιών για τα ημιτελικά ανάμεσα στις 4 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή αναμένεται να κόψουν την ανάσα με στόχο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρωινό, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα εκεί έξω, τουλάχιστον στη δική μου γειτονιά και στους δρόμους της Αθήνας από ό,τι βλέπω. Ξεκινήσατε τις διακοπές σας μερικοί και πολύ σας ζηλεύουμε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε κίνηση πολύ στο κέντρο, στην Καλλιρόης και τη Συγκρού. Έχουμε κίνηση στην Κηφισία στο ύψος του Υγεία και από Νεοψυχικό έως Πανόρμου. Πάμε και στον Κηφισό, το κομμάτι από Λένερμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα είναι στα κόκκινα, το ίδιο και η Κατεχάκη προς κέντρο. Υπομονή και στην Αττική Οδό, από Άνω Λιώσια μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου υπάρχουν καθυστερήσεις, το ίδιο και στη Δουκίσης Πλακεντίας. Τέλος, αν κινείστε στην Ποσειδόνος προς Πειραιά και από ΕΔΕ μέχρι Αλίμου, και εκεί θα χρειαστεί να υπολογίσετε μερικά λεπτά παραπάνω για την άφηξή σας. Το ίδιο και γύρω από το λιμάνι, αλλά αν είστε γύρω από το λιμάνι, μάλλον πάτε να πάρετε το πλοίο και ελπίζω να το προλάβετε. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Γκόρντο και Λόκο Λόκο για το ξεκίνημα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι ο James Hype με το Ferrari εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχει βελγικό Grand Prix, παιδιά, 17 με 19 Ιουλίου, αυτό το Σαββατοκύριακο, που έχει φυσικά και τελικό Μουντιάλ. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Δεν θα πω πολλά τώρα για τον αγώνα Νορβηγία-Αγγλία. Όσοι πιστεύετε ότι η Νορβηγία αδικήθηκε, παρακαλώ να στείλετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952, έτσι να ενώσουμε τους καημούς μας. Λοιπόν, η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Και ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, τελικός Μουντιάλ, είναι στη Στίχημαν 21+, παίξει υπεύθυνα. Yeah.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional

0: εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές. Αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: Νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο.
19: 9,6
20: Radio DJ.
21: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας.

0: Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
3: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
3: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
4: λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26 510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651 313 136.

0: Shakira και Burna Boy είναι το Die Die, ο ύμνος του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να δείτε τη Shakira live στη Μαδρίτη. DJ Traveler on Tour με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εισιτήρια για τη συναυλία, πτήσεις business class. Δεν έχω πετάξει ποτέ. Με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου, σε μια εβδομαδούλα, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Εσείς αναχωρείτε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφετε Κυριακή 20 του μήνα, αφού θα έχετε απολαύσει τη Shakira live.
1: 95,2

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα. Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει. Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: Τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetter από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
17: Άρα συμφωνούμε για full time.
16: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
19: 89,6 Radio DJ.
20: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Στρέι τα κοσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν Σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και Always Σερβιέτες 2-1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
21: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία των Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
22: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
23: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
24: Το τάγκο?
23: Θα σας ειδοποιήσουμε.
24: Περίμενε, περίμενε.
23: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
25: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γιώργο! Πού είσαι?
3: Έρχομαι!
1: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
1: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
1: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
0: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
11: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
0: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
11: ξεκινά από εδώ.
19: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
25: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
26: Tullis Motors ΑΕ.
27: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
26: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
27: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
26: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Όλος καιρός κάει και το παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό στην Τράπεζα Μαρφίν. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν. Συλλογή ακινήτων κάνουν ο Justin και η Hailey Bieber. Το ζευγάρι αγόρασε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Λίγη συννεφιά με ως 35 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε. Είναι η ώρα των μεγάλων μονομαχιών για τα ημιτελικά ανάμεσα στις 4 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή αναμένεται να κόψουν την ανάσα με στόχο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga.
12: Lady Gaga.
13: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2. Athens DJ.
17: Εδώ είμαστε και πάλι στον 95,2 Athens DJ. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και μια χαρά μας έχει πάει η θερμοκρασία, παιδιά. Εντάξει, έχει πολύ ζεστή έξω, αλλά σε σχέση με τους καύσωνες που βλέπουμε στην Ευρώπη και σε σχέση με τα σαραντάρια που είχαμε μέσα Ιουλίου άλλες χρονιές, μην μιλάμε καθόλου. Λοιπόν, θα παίξουμε σε λίγο το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας περιμένει. Επίσης σας έχω πληροφορίες για ένα πάρα πολύ ωραίο event που έρχεται την 5η 16 του μήνα και θα τα πούμε και από κοντά, αν είστε εκεί στα νότια. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πού και πώς θα συμβούν όλα. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Να υποδεχτούμε Ava Max, Zayna, Hugel και Topic πρώτα με το I Adore You εδώ στο 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 50 Cent in the Club, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και ψαράκια και θαλασσινά σας εγώ αυτή την εβδομάδα. Για ποιοτικό ψάρι, ο απόλυτος προορισμός από το 2013 έως και σήμερα στα βόρεια και νότια προάστια σας περιμένουν σου και φυσιά, χαλάνδρι και βάρκιζα. Γεύμα για δύο θα κερδίσετε αν μαντέψετε σε ποιον ανήκει σήμερα αυτή η φωνή.
1: Ο καλύτερος τοπίος που θα ήθελα εγώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι ο Τραμπ. Αν δεν είναι ο Τραμπ κωμικός, δεν είμαι εγώ. Καταρχάς ο λόγος του δεν είναι χείρμο. Μιλάει περίεργα με αξάν και τα λοιπά και όλα αυτά. Επαναλαμβάνει τις ίδιες φράσεις σε πολλά πράγματα. Είναι πολύ κακός.
0: Τα είπε καταπληκτικά σε αυτή τη συνέντευξη. Ποιος είναι? 69-31-952-952. Στείλτε μου τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber για να βγούμε σε λίγο στον αέρα μαζί και να παίξουμε βρες το πρόσωπο.

0: Ελένη και πιο άλλο το Νοέβα Γιόλ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε να παίξουμε σήμερα με τον Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έλα,
1: τι κάνετε,
0: παιδί μου, είμαστε καλά, εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά κι εγώ.
0: Πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο, ακούγεσαι πολύ κεφάτος.
1: Δεν πέρασα τόσο καλά, αλλά...
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Δουλειά.
0: Είχαμε
1: κατέβει στην Καλαμάτα.
0: Δουλειές όλοι έχουμε, εντάξει, εδώ δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Δημήτρη μου.
2: Ο καλύτερος τοπιός που θα ήθελα εγώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι ο Τραμπ. Αν δεν είναι ο Τραμπ κωμικός, δεν είμαι εγώ. Καταρχάς ο λόγος του δεν είναι χείρμο. Μιλάει περίεργα με αξάν και τα λοιπά και όλα αυτά. Επαναλαμβάνει τις ίδιες φράσεις σε πολλά πράγματα. Είναι πολύ κακός.
0: Ποιος είναι, Δημήτρη?
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες, ποιος είναι? Ποια είναι?
1: Ο φανταστικός κύριος Πιατάς.
0: Α, εντάξει, νόμιζα ότι το σκεφτόσουν να τρόμαξα. Ο κύριος Πιατάς, μπράβο, θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω φέτος στο θέατρο και φέτος. Λοιπόν, εσύ θα πας ψαράκια και θαλασσινά να απολαύσεις γεύμα για δύο και ντομαδάκια και τραμοσαλάτες και χέλια και ψάρια και ό,τι θες να φανταστείς. Είναι πολύ ωραία, έχουν πολύ ωραία πράγματα εκεί. Φιλάκια πολλά, bye.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες,
5: ξαφνικά. 89,6 Radio DJ.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31.
13: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
14: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια στο...

0: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
9: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
8: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
9: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
8: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
9: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
8: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
9: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
8: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
9: Ένας συναρπαστικός κόσμος.

0: είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και το ξέρετε. Ordinary και Alex Warren εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και όπως σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα, την Πέμπτη θα τα πούμε από κοντά, 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου μεταξύ 14 στη Γλυφάδα. Γιατί εκεί θα γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics με 4 Hair and Body Mists, 4 Lambert Body Oils και πολλά πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Γιατί θέλουμε δροσιστικά αρώματα για να μυρίσουμε υπέροχα όλο το καλοκαίρι και λαμπερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα φυσικά. Για πρώτη φορά λοιπόν περιποίηση σώματος από την NYX Professional Makeup. Θα τα μάθουμε όλα και θα τα δοκιμάσουμε μαζί 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα στη Γλυφάδα. Φιλιά πάρα πολλά, έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Τώρα Jennifer Lopez και Pitbull είναι το On The Floor. Τα λέμε αύριο στις 10. Bye!
1: J-Lo, the other side, no hay más.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα το ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
4: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά.
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Break με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Νεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Από τον Christopher Nolan.
8: Promise me you will come back.
7: What if I can't? 16 Ιουλίου.
9: Get your weapons ready!
7: Το έπος είναι
0: 89,6 Radio DJ.
10: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
11: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
12: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
16: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
17: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα. σάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
16: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
8: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμο μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
8: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
13: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
14: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε

στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία! Μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη. One hit after another.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
7: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Πέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: eyes with you.
1: I don't understand what's going on here.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
3: Excuse me, Mr. DJ.
2: Και ένα ρεύμα.
4: We came, we saw, we kicked it down.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
8: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
9: Δεν υπάρχει άλλο σαν το...

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Φρανκ Σινάτρα. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα το 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.
2: My name is Benson Brown.

0: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Φέτος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafé Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξία.
1: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή Feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Το Stage Ιωάννινα Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: If you don't like something, change it.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Madonna με Martin Garrix, Axwell και Nathan Doe. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι άλλο καινούριο. Αυτή είναι η νέα.

0: Αυτή είναι η νέα επίσημη εκτέλεση του Μη Τσίκο. Στα φωνητικά ο γνωστός Jason Derulo, η Melody αλλά και η παραγωγή του DJ Goja ήταν αυτή στο New Music Show και οι κριτικές για το νέο άλμπουμ της Madonna Confessions 2 ήταν συντριπτικά θετικές, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως το πιο δυνατό της άλμπουμ εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Η Guardian, η Time και το NME του έδωσαν 4 στα 5 αστέρια, ενώ το Variety ήταν πολύ ενθουσιώδες στην κριτική του, γράφοντας ότι ακούγεται με γεμάτη ενέργεια παρά νοσταλγικό. Εμείς από την άλλη το βρήκαμε απλά ok, και το χειρότερο είναι ότι δύσκολα θα κάνει ραδιοφωνικό hit. Ίσως το Bizarre με τον Martin Garrix να έχει τις περισσότερες ελπίδες και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy. Και η ανερχόμενη Ισπανίδα καλλιτέχνηδα Pilar συνεχίζει να χτίζει τον κόσμο της με το νέο της single Luces Bajas, που σημαίνει χαμηλά φώτα. Πρόκειται για ένα αισθησιακό μείγμα από Latin Afrobeat, ραγκετών και R&B. Το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση του να ετοιμάζεσαι με τους φίλους σου να βγεις έξω, να μπαίνεις στο κλαμπ με σιγουριά και να σε συναπέρνει η ένταση του χώρου. Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου της EP, η Pilar θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της νέας ισπανικής urban μουσικής και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
7: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
9: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: The new music show with Gianni Buzica.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από το αγαπημένο μας Hugel μαζί με την Ultra Nate στα φωνητικά Moving to the Sun. Και όταν ο Axwell το 1 τρίτο των

Νέα κυκλοφορία, Adal, I Need Nobody. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002, όταν το Hot in Here του Nelly ήταν το πρώτο single από το δεύτερο album του Nellyville. Έχει στοιχεία από τρία tracks: το Busting Loose του Chuck Brown από το 1979, το There's a World του Neil Young από το 1972 και τη διασκευή της Nancy Sinatra στο As Tears Go By των Rolling Stones. Έκανε πρεμιέρα στην ιστοσελίδα AOL και είχε πάνω από 750.000 streams, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Έγινε το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική, όπως επίσης ήταν και το πρώτο των Neptunes ως παραγωγή. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το 4 και μπήκε στο Top 10 σε διάφορες άλλες χώρες. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Male Rap Solo Performance και ήταν στη λίστα του VH1 με τα 100 καλύτερα hip hop τραγούδια όλων των εποχών. Το Hot in Here λοιπόν του Nelly έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Πιτσίκας και το World Cup φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Το επίσημο τραγούδι μόλις ακούσαμε τώρα από την Shakira και τον Burna Boy ήταν το Die Die και πατωρός τον Μάρκους Μπροντόφσκι, ο οποίος έχει τη βάση του στη Γερμανία, μια χώρα με τεράστια παράδοση στην τέκνο και στην deep house μουσική. Ξεκίνησε από μικρά underground clubs και κατάφερε να ξεχωρίσει επειδή αρνήθηκε να ακολουθήσει τον σκληρό industrial ήχο της εποχής, επιμένοντας σε κομμάτια με έντονη μελωδία και συνέστημα. Παρόλο που το Forgive Me γράφτηκε με σκοπό να παίζεται αργά το βράδυ στα dance floors, ο ραδιοφωνικός ήχος το μετέτρεψε γρήγορα σε μια βασική επιλογή για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη, καθώς ακούγεται τέλεια σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Sun Susi, αγαπημένο εδώ στο New Music Show, Are You With Me και ορατόριο το Forgotten Hit. Μόνο ένα τραγούδι κυκλοφόρησαν στην καριέρα τους οι Aqua Pura και όμως ακόμη και σήμερα παραμένει κλασικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Dance Project έβγαλε το 17 και έκανε πανικό σε ραδιόφωνα και clubs. Στα μελαγχολικά φωνητικά ο Carlo Fath, ο οποίος είναι γεννημένος στη Γερμανία αλλά μεγάλωσε στην Ιταλία. Το track εκτός από τη χώρα μας έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια αλλά και τη Ρωσία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
6: 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa. This is
9: I'm Drew. We're the Chain Smokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
12: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Tame Impala και Jenny. Ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Ιουλίου 1985 έγιναν οι φιλανθρωπικές συναυλίες που οργάνωσε ο Bob Geldof με το Mitch Ure στα πλαίσια του Live Aid. Ο σκοπός αυτών των shows ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση του συνεχιζόμενου λοιμού στην Αιθιοπία. Μεταδόθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς ζωντανά σε όλο τον κόσμο και τα events έγιναν στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφια. Ένα από τα ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή στην Αμερικάνικη πόλη ήταν οι Simple Minds, που μεταξύ άλλων είπαν και το Don't You Forget About Me, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν ο Adam Lambert, έχοντας στοιχεία από το Around the World των ATC. Ήταν το Under the Rhythm και άμεσα συνδεδεμένη με την Ελλάδα είναι η επόμενη νέα κυκλοφορία. Αφιερωμένο στα όμορφα καλοκαίρια με τρελό clubbing στη Ζάκυνθο, όπου βρίσκεται το νυχτερινό κέντρο διασκέδεσης Icon του Nathan Doe και το οποίο άνοιξε το 2004, έρχεται το νέο single On and On, Shots in Zande, το οποίο αποτελεί ένα ξέχαστο σημειότυπο της κουλτούρας των πάρτις του νησιού σε στιγμές αιχμής. Ο Βρετανός παραγωγός έφτιαξε το track με τον Tom Hall, διοργανωτή των πάρτις, αλλά και τον ανερχόμενο Billy Young, και όλοι αυτοί έρχονται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Raven Lenné και Saturday Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28 και Always Serviettes 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
10: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
8: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500ml μόνο 5,39.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων. Continuous hit music.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
5: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
7: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
3: Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Το Stage Ιωάννινα Open Air υποδέχεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
6: 89,6 Radio DJ.

0: κάθε Δευτέρα γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε!
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Οι άλλοι,
5: χα,
4: καίνε ρεύμα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. This is Radio DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6. We don't stop the music. Oh.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 3 νεμός θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος και από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη Γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του, πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Beach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ladies and gentlemen, 9,6 Radio.